προχείταν δεβεσέ ποτέ. Σαπγαρέ είντε μου αχάμανο αντάγελε πέι. Πιχαρέ πιθέ ρε χεντούχα ώρα κου μουσικά που. Ερεμίκενα οικόμιβα εκουέσαι μου ακανούν.